0: que han el son y estos eleison y me
1: Δόξε Πετρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.